0: Να σε Ιντερνεσινάλη. Μπε ακόμα, μπορώ να ζεμίνει. Αι, τι είναι το να
1: μην
0: Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει. Να μου πει.